0: περάσαν ένα αρμαντή εκπαδέκο, ήταν η λάβα του φορτζήρου του Πούναξη, πλέον όμως.
1: Rhino 165, Echo Charlie, good day to you. Identified and say again the speed.
0: 250 knots on Airbus 165.
1: Roger, thank you. Continue on assigned, please.
0: Yeah, speed on Airbus 165.